0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

παλιού μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
11: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
12: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
13: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
14: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
15: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
7: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
16: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
7: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα Ανακοινίζω με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν μόνο για λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Παρέμβαση προς την κυβέρνηση για την παράταση της προθεσμίας ένταξης στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πραγματοποίησε ο συνήγορος του πολίτη μετά το μεγάλο αριθμό αναφορών που δέχτηκε από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν.

0: έντονη ανησυχία για τον ευνίδιο τερματισμό του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι δεν είναι ανοιχτός σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη μετά την τελευταία αντίδραση του Ιράν στις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στην εξιχνίαση τριών υποθέσεων που αφορούν κλοπές στην Ξάνθη, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ως δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ανήλικος μεδαπός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί του. Την Παρασκευή 15 Μαΐου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Ομίλου της ΕΚΙ ΑΕ και πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα ανακαινίζων με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν μόνο για λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Παρέμβαση προς την κυβέρνηση για την παράταση της προθεσμίας ένταξης στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πραγματοποίησε ο συνήγορος του πολίτη μετά το μεγάλο αριθμό αναφορών που δέχτηκε από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον ευνίδιο τραυματισμό του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι δεν είναι ανοιχτός σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη μετά την τελευταία αντίδραση του Ιράν στις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την εξιχνίαση τριών υποθέσεων που αφορούν κλοπές στην Ξάνθη προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ως δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ανήλικος συμμεταπός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί του. Την Παρασκευή 15 Μαΐου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδείρων ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Ομίλου της ΕΚΙ ΑΕ και πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα.

0: Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: πάω σε μουσική. Star 888.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
6: Ένα μπαλκόνι με λουλούδια είναι ιδανικός χώρος για να ξεκουράζεστε. Προσθέστε λουλούδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του σπιτιού σας, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως τα ωραία χρώματα και η ευωδιά τους επηρεάζουν θετικά τη διάθεσή μας. Αν ξεκουραζόμαστε σωστά, ζούμε καλύτερα.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Στα διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και οι απόψεις παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του σχεδίου. Με τις ενστάσεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων ωφελουμένων. Με ταχύ ρυθμό προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών.

0: Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της πράξης ανάπλαση πλατείας ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Χωρίς ρεύμα έμεινε το βράδυ μεγάλο τμήμα στο κέντρο της Ξάνθης, με τη διακοπή να εστιάζεται κυρίως στην οδό Μιχαήλ Καραολή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
6: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
10: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
3: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και οι απόψεις παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του σχεδίου.

0: Με τις ενστάσεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων ωφελουμένων. Με ταχύ ρυθμό προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της πράξης Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Οδικού Δικτύου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Χωρίς ρεύμα έμεινε το βράδυ μεγάλο τμήμα στο κέντρο της Ξάνθης, με τη διακοπή να εστιάζεται κυρίως στην οδό Μιχαήλ Καραολή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στο

Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια. Ισάκ και εσύ με κέρα.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
10: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
11: Όχι, μας έχουνε πει μέσα στο σταρτόπεδο να μην έχουμε κινητό.
12: Έτσι, μπράβο, να είσαι υπάκουος και να τηρείς τους κανόνες. Αλλά από πού παίρνεις τώρα?
11: Βγήκα έξω για να σε πάρω, αφού δεν κάνει μέσα.
12: Πού έξω βγήκες?
11: Σε μια καφετέρια είμαι.
12: Τι καφετέρια είναι αυτή?
11: Μεγάλη.
12: Δεν θα συνεννοηθούμε. Παρουσιάστηκες, παιδάκι μου.
11: Συ, πήγα, μας δώσανε και ρούχα, ντύθηκα και τώρα στις 2 θα ξαναπάω που θα φάμε.
12: Έχεις βγει έξω από το στρατόπεδο?
11: Ναι, αλλά το βλέπω από εδώ που είμαι.
12: Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε βγάλω λιποτάκτη.
11: Όχι, με βγάλανε θαλαμοφυλάκας. Αύριο όμως, σήμερα δεν έχω δουλειά.
0: Ακούτε Star 888.

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην καταιγίδα

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και οι απόψεις παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του σχεδίου. Με τις ενστάσεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων ωφελουμένων. Με ταχύ ρυθμό προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε

0: ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της πράξης ανάπλαση πλατείας ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Χωρίς ρεύμα έμεινε το βράδυ μεγάλο τμήμα στο κέντρο της Ξάνθης, με τη διακοπή να εστιάζεται κυρίως στην οδό Μιχαήλ Καραολή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
7: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
8: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
12: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και οι απόψεις παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του σχεδίου. Με τις ενστάσεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων ωφελουμένων. Με ταχύρυθμο προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της πράξης Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Οδικού Δικτύου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Χωρίς ρεύμα έμεινε το βράδυ μεγάλο τμήμα στο κέντρο της Ξάνθης, με τη διακοπή να εστιάζεται κυρίως στην οδό Μιχαήλ Καραολή.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

ταιριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας, μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν,

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
9: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
10: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο του Ρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
10: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
12: Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν μόνο κακά ρούχα. Πάρε στα σοβαρά υπόψη αυτή τη δημοφιλή σου ειδική παροιμία, ντύσου ζεστά και σε layers και βγες έξω για περπάτημα, τρέξιμο, βόλτα στα μαγαζιά ή απλά για να ξεπιαστείς από την καρέκλα και να αλλάξεις παραστάσεις και διάθεση. Παραμένοντας δραστήριοι, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού και οι απόψεις παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του σχεδίου. Με τις ενστάσεις να ξεπερνούν τις 17.400 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, η ΔΥΠΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων ωφελουμένων. Με ταχύ ρυθμό προχωράει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ήδη περισσότεροι από 3,67 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν καταθέσει τη δήλωση εισοδήματός τους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την οποία τόνισε ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που είναι σε αναταραχή, όπως και ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της πράξης «Ανάπλαση πλατείας ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027. Χωρίς ρεύμα έμεινε το βράδυ μεγάλο τμήμα στο κέντρο της Ξάνθης, με τη διακοπή να εστιάζεται κυρίως στην οδό Μιχαήλ Καραολή.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717.

Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
5: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα. Φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
8: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
7: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
7: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
11: Ημερησίως χρειαζόμαστε περίπου 6 γραμμάρια λατιού, δηλαδή όσο ένα κουταλάκι του γλυκού. Προσέχετε την περιεκτικότητα σε νάτριο στις ετικέτες τροφίμων που αγοράζετε, γιατί το αλάτι, εκτός του ότι ενισχύει τη γεύση, αποτελεί και συντηρητικό σε τρόφιμα όπως αλαντικά, καπνιστά, προπαρασκευασμένα τρόφιμα, διάφορες σος και σνακ. Αποφεύγοντας τη μεγάλη κατανάλωση αλατιού, ζούμε καλύτερα.
7: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο μένει.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
7: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: σε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 022 176 και στο geometal.gr. Τώρα και

0: Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Γεια σας.
5: Α, δεν σε θέλω έτσι. Σε θέλω πιο ζωντανό, πιο ζωηρό.
4: Γεια σας. Τι κάνετε. Μπράβο.
5: Βέβαια, μην μου τρομάξει για τους ακροατές μας τώρα.
4: Γεια σας.
5: Κάτι ενδιάμεσο δεν παίζει, θα κοιμηθούμε, θα τρομάξουμε.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας. Χαρούμενο να είναι έτσι λίγο απόγευμα.
4: Σ' άρεσε αυτό το γεια σας.
5: Καλό ήτανε. Έλα, κάνε την αρχή σου.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουν. Τα καλά τα πάω.
5: Όχι, λίγο μηχανικά, σαν ρομπότ το κάνεις, αλλά μπορείς και καλύτερα.
4: Το ραδιόφωνο όπως το θέλετε. Είμαι ο Δημήτρης ο Σαββάκος. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου. Είναι η εκπομπή Κατάλληλα Ακατάλληλη.
5: Μαμά κοκό. Έλα, σύνελθε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Κάπως έτσι με τρέλα και κόντρα.
4: Χαμάρια.
5: Θα πάμε μέχρι και τις 9. Όπως προείπε εδώ το φίλο μου ρομπότ, πιτσιρίκος μικρός.
4: Είμαι, πιτσιρίκος είμαι.
5: Πιτσιρίκος, πιτσιρικάκι. Θα είστε στην εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη στον Star 888. Το σλόγγαν όμως θα το πει ο Δημήτρης, το λέει καλύτερα.
4: Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Αυτό. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9. Επιθυμούμε πάρα πολύ τρέλα. Φοβερά την παρέα σας. Αν είστε και εσείς στο Τζακυρκέφι, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 25410-66604. Έτσι ρε παιδί μου, για το χαβαλέ. Για να θυμηθούμε πώς είναι να τηλεφωνείς έναν άνθρωπο και να μιλάς και να κάνεις και μια αφιέρωση άμα είσαι και πολύ καλά. Και να πείτε και μια καλησπέρα. Ναι. Πολύ θα το θέλαμε αυτό, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά, να ακούσουμε πάντα την καλύτερη μουσική. Και η ελπίδα μας είναι να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Τετάρτης παρέα μαζί μας εδώ. Ο Δημήτρης τώρα προσπαθεί αυτό που λέγαμε.
4: Να
5: πάρει τηλέφωνο. Να πάρει τηλέφωνο γιατί υπάρχει λόγο σήμερα και είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
4: Γεια σας.
6: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε εσείς. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy
5: birthday. Happy birthday to you. Όλο θα τα ακούσεις, παιδιά μου.
6: Όλο, ναι, όλο.

0: γιορτάζει ένα δικό μας παιδί, γιορτάζει ένα ταλαντούχο, όμορφο, υπερταλαντούχο πλάσμα.
1: Ηθοποιάρα.
0: Ηθοποιάρα, φωνάρα, κουκλάρα. Όλα τα ισάρα και αυτά που μπορούμε και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε.
2: Άρα μήπως έχετε πάρει λάθος.
0: Όχι. Μιλάμε για εσένα, Μάρθα μας.
1: Δεν μου λες, εσύ δεν έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Εγώ έχω γενέθλια.
1: Άρα σωστά πήραμε.
2: Περιγράφεται.
0: Εσύ. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, καλό και όμορφο. Να είσαι γερή, δυνατή, χαρούμενη και ό,τι έχεις φανταστεί στα πιο τρελά σου όνειρα, να τα βλέπεις να πραγματοποιούνται με τη συχνότητα που θες εσύ.
1: Και στα Όσκαρ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή Μάρθα, θα πάω στα Όσκαρ. Ενημέρωσε με λίγο νωρίτερα, γιατί πρέπει να δυνατήσω και να βρω φόρεμα για το κόκκινο χαλί. Σε παρακαλώ, θα έρθω, δεν θα έρθω.
1: Θα μας δώσεις πρόσκληση.
2: Μην αγχώνεσαι, είσαι θεά, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα.
0: Όχι, ρε, άμα είναι να εμφανιστούμε στο κόκκινο χαλί, όλες είναι 40 κιλά, ρε Μάρθα. Κάτι τι πρέπει να κάνω.
2: Θα κάνουμε εμείς τη διαφορά. Θα πάμε να δείξουμε πώς είναι σωστά οι μεσογειακοί λαοί. Πώς είναι οι μεσογειακές γυναίκες.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει. Τότε και μια μέρα πριν να μου το πεις, εγώ θα έρθω να ξέρεις.
2: Τέλεια.
1: Εμένα θα με πάρεις μαζί.
0: Αν δεν έχεις αρθρίτικα.
1: Α, το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
2: Μόνο δεν είπε αν σε θέλει η Γεωργία μαζί. Αν σε θέλει η Γεωργία, μόνο τότε.
1: Κλείνω τη γραμμή.

0: Το κορίτσι μου το καλά και
1: κλείνω τη γραμμή, κλείνω τώρα τη γραμμή.
0: Μην κλείνεις. Να σου πω κάτι, αγάπη, που ξέρεις γιατί το λέει η Μάρθα. Γιατί εσύ έκανα δύο χρόνια, θα έχεις αρθριτικά. Μέχρι να πάει το κορίτσι να παίξεις το έργο που πρέπει και να έχει και συμμετοχή και στο Όσκαρ και να γίνουν οι βραβεύσεις, εσύ θα θέλεις άνθρωπο να σε ακολουθήσει.
2: Άκουσε με, θα την ξεμπροστιάσω αμέσως τώρα. Τι μου υποσχέθηκες πριν μπούμε μέσα με αυτό που βρήκα.
0: Είμαι μεγαλύτερη για από σένα, το είπα, γιατί άνα, βρήκα μια παντό. Λοιπόν, έτσι. Να σου πω, είναι αυτά θα τα πούμε μετά. Τώρα πήραμε για τη Μάρθα. Μάρθα, εμένα στο κόκκινο χαλί, εμένα, να ξέρεις.
3: Εντάξει, μόνο εσένα.
0: Λοιπόν, να περάσεις όμορφα.
2: Πολύχρονη Μαρθουλά, ό,τι επιθυμείς. Γερή πάνω απ' όλα, να σε χαιρόμαστε όλοι και οι γονείς σου και εμείς και όλοι. Να συνεχίζεις να μας λες όμορφες ειδήσεις όσο μπορείς, γιατί όμορφες δεν είναι.
3: Μπορώ,
2: ναι. Όμως, να τις λες όμορφα όμως, και ας μην είναι όμορφες. Ναι. Να κάνεις ωραίες ενημερωτικές εκπομπές, να κάνεις πολύ ωραίες παραστάσεις για τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Όσο θέλει.
3: Όσο θέλει.
2: 100 βάζω εγώ τώρα και άμα φτάσει στα 100 θα προσθέσουμε κι άλλα.
0: Η Μάρθα θα μπορεί.
3: Ωραία.
2: Εντάξει.
3: Μια χαρά.
2: Μέχρι, ναι. Και ό,τι επιθυμείς να σου έρθει πάρα πολύ εύκολα.
0: Έτσι.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, μωρό μου.
3: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα.
0: Α, έχει κι άλλα.
3: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Έτσι.
1: Μάρθα, να σε ρωτήσω κάτι, κεράκι.
2: Το έβαλα.
3: Έσβησα χθες το βράδυ ένα ρεσό, γιατί δεν είχα. Δεν είχα έσχυρο κεράκι, αλλά έσβησα ένα ρεσό. Μου τραγούδησε ο Νίκο.
1: Τέλεια.
3: Έκανα την ευχή μου και έσβησα το ρεσό μου.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Το βρίσκω. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές.
3: Έτσι, ακριβώς.
1: Έγινε, μωρό μου, να είσαι καλά.
3: Πάρα πολύ.
2: Bye-bye.
3: Φιλιά,
2: το κέρασμα.
3: Σύντομα, πολύ σύντομα.
2: Α, okay,
1: σταμάτα. Σταμάτα, βλέπω το νου στο φαΐ, πάλι σταμάτα.
3: Τι να το κάνω.
2: Ένα γλυκάκι, μωρέ, ένα γλυκάκι.
1: Εντάξει.
2: Γεια σου, Μαρτουλά.
1: Γεια σου, καθόλου μου φιλάκια.
2: Αυτά.
1: Το ζάλισε στο κορίτσι. Το ζάλισε στο κορίτσι, μου θες να πάμε και στα Όσκαρ μαζί. Όχι, βρε, δεν θα σε πάρω εγώ. Θα με πάρει εμένα η Μάρθα. Μάρθα, ναι. Θα με πάρει εμένα, εσύ δεν θα έρθει. Δεν θα μπορεί, βρε, να έρθει. Γερο ξεκούτι.
2: Ποιος είναι μεγαλύτερα?
1: Εγώ.
2: Έτσι, μπράβο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

0: Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-066-604, 2541-066-605 ή μπαίνετε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή Ακούστε Live, εκεί δεξιά στο Star Chat και γράφετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Γεωργία. Μια Γεωργία μου έγραψε. Εσύ είσαι αυτή.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Α, το μου τι είναι?
1: Γεωργία μου,
0: Μιχαηλίδου.
1: Μιχαηλίδου. Εγώ είμαι η Γεωργία μου.
0: Εντάξει. Και εσείς μπορείτε, γράφετε το ονοματάκι σας και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Βέβαια, μπορείτε να μας ακούτε και από όπου θέλετε και από το κινητό σας πια, κατεβάζοντας την εφαρμογή On Air Media Group.
1: Πάρα
0: ψάχνετε είτε από Android είτε από Apple CarPlay. On Air Media Group. Ψάχνετε και κατεβάζετε την εφαρμογή και έτσι όπου κι αν είστε, είτε στο αυτοκίνητο γιατί είναι και Android Auto και Apple CarPlay friendly,
1: μπορείτε ουσιαστικά
0: να ακούτε και από το αυτοκίνητό σας παντού όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Είδες.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στη Λιδία.
0: Να, περίμενε, θα την πάρουμε τηλέφωνο και εκείνη.
1: Α, θα πάρουμε τηλέφωνο στη Λιδία.
0: Ναι.
1: Εάν μας ακούει όμως τώρα το χαλάσαμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Το είπες στην αρχή ή όχι?
0: Δεν το είπα.
1: Δεν το ανέφερες?
0: Όχι, γιατί σήμερα γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει ο Θαλέλεος. Ο Θαλέλεος με δύο λάμδα έψιλον αλφα γιώτα όμικρον.
1: Εγώ θα φωνάξω Έλεος. Έλεος Δημήτρη.
0: Ο Θαλής. Ο Θαλής.
1: Ο Μιλήσιος, ναι.
0: Η Λιδία με ύψιλον.
1: Ναι.
0: Η Λίδα με ήτα.
1: Ναι, αυτό μπορείς να βάλεις το 22 γιατί η ζέστη.
0: Και η Λίδα με ύψιλον.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Αυτοί γιορτάζουν, να ξέρεις. Κάτσε να πάρω εγώ τώρα ένα τηλέφωνο.
1: Να πάρεις και τη Λίδια, να ευχαριστούμε και στο άλλο το κορίτσι χρόνια πολλά.
0: Εντάξει.
1: Και εσείς αν έχετε κάποια Λίδια. Γιατί Θαλέλεος αποκλείεται να υπάρχει. Οπότε
0: να μην το λες, μην το λες.
1: Όχι, Θαλέλεο δεν νομίζω.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, να δούμε θα το σηκώσει. Να μας πει, να της πούμε χρόνια πολλά.
1: Τι ωραία να ξεκινάς την εκπομπή με ευχές. Και έτσι σε άτομα αγαπημένα. Πολύ ωραίο πράγμα.
0: Κάτσε να δούμε. Πού την πετυχαίνουμε. Μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να κάνει να είναι απασχολημένη.
1: Πιθανό.
0: Λες να κοιμάται.
1: Κλείστε, έχει και μικρό παιδί, κρίμα είναι.
0: Όχι, εγώ θα επιμένω. Χρόνια πολλά θα τη πούμε. Τι να κάνουμε.
1: Αυτός ο εκνευριστικός τύπος που δεν το κλείνει ποτέ. Ήρθε, παιδιά, να με πάρει τηλέφωνο και του λέω: σε παρακαλώ, όταν να με πάρει από το σπίτι. Οπότε του λέω: σε παρακαλώ, όταν ξεκινάς από το δικό σου το σπίτι, για να προλάβω να ετοιμαστώ, να βάλω τα παπούτσια μου κτλ. Με το που ξεκινάς, πάρε με ένα τηλέφωνο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που θα ξεκινήσει με παίρνει τηλέφωνο και μιλάει μέχρι την ώρα που θα φτάσει. Και εγώ πρέπει, ενώ κρατάω το τηλέφωνο και μιλάμε στο τηλέφωνο, να ετοιμαστώ. Του έχω εξηγήσει λοιπόν και του λέω κλείσε, γιατί θα φτάσει στο σπίτι και εγώ ακόμη θα ετοιμάζομαι. Δεν το καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, αφού μιλάμε στο τηλέφωνο μέχρι να φτάσει, το κλείνουμε. Είναι από κάτω. Μέχρι να κατεβώ, που χρειάστηκε να κατεβώ ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, παραπάνω δεν έκανα και μη μιλήσεις. Με είχε πάρει άλλες πέντε φορές τηλέφωνο. Πέντε φορές τηλέφωνο. Δεν το σήκωσα.
0: Λοιπόν, δεν το σήκωσα εγώ.
1: Γιατί ακόμη κάτω θα ήσουν.
0: Πνιγόμουν.
1: Ήθελα
0: να μου φέρει νερό την ώρα που κατέβω.
1: Ναι, αυτό
0: ήθελες. Δεν το σήκωσε, προτίμησε να πνιγώ.
1: Αυτό ήθελες, είμαι σίγουρη.
0: Μπλε με βρήκε όταν κατέβηκε κάτω.
1: Έγινε μπλαβή. Τίποτα δεν είχε. Απλά ήθελε να με καθυστερήσει για να περιμένει κι άλλο. Σ' αρέσει.
0: Όχι, εγώ ήθελα να μου κατεβάσει νερό και εσύ δεν σήκωνες το τηλέφωνο. Σκεφτείτε με τι έχω να κάνω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να καταλάβετε.
1: Εσύ δηλαδή. Εδώ να πνιγούμε, να πεθάνουμε. Εδώ μέσα δεν μας αφήνει να πιούμε νερό.
0: Ναι, εδώ περπατάς λίγο έξω, πίνεις.
1: Ναι.
0: Εκεί που περίμενα εγώ να μου φέρεις από το σπίτι σου και εσύ δεν σήκωνες το τηλέφωνο.
1: Όχι, Παναγία μου, έτσι θα πάει αυτό σήμερα.
0: Βάλε
1: το επόμενο τραγούδι, σε παρακαλώ, πάμε.

0: λόγου, ξανά επιμένω.
1: Σε καταλαβαίνει ότι είσαι πάρα πολύ εκνευριστικό εδώ μεταξύ. Είσαι εκνευριστικό. Δεν μπορεί,
0: είμαι,
1: κοπέλα, δεν το σήκωσε. Σταμάτα. Είσαι ενοχλητικό εκνευριστικό.
0: Καλά κάνω.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει. Και πρέπει να γίνεται στον αέρα όλο αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Να έχουμε και μάρτυρε.
0: Να έχει ο κόσμο, να ξέρει. Ναι. Πώ, δεν θα πούμε χρόνια πολλά στη Λιδία.
1: Πες το, ρε παιδί μου, πες το. Μπορεί να μας ακούει η Λιδία. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, τέλος.
0: Χρόνια πολλά, Λιδία. Σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Ω, δεν θέλω, βρε Δημήτρη.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν θέλω, αγόρι μου, δεν θέλω. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στην τουαλέτα. Δεν θέλω.
0: Βγες από την τουαλέτα.
1: Ορίστε.
0: Α, να μπράβο.
1: Σ' αγανακτήσαμε, Λιδία.

0: οι ιδέες.
1: Λίδια,
0: επέμενα
1: σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν κοιμόσουν. Πες μου ότι δεν ήσουν στην τουαλέτα. Πες μου ότι δεν δουλεύεις, κορίτσι μου.
2: Κάνω μικρό μπάνιο.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Αφορμή περίμενε, γιατί τι είπε, κάνω το μικρό μια. Πέσει, ήμουν στο μπαλκόνι, δηλαδή πρέπει να πει.
1: Δεν τρέπεσαι, το παιδί έκανε μπάνιο.
2: Για εντάξει, μια φορά το παιδί έκανε μπάνιο, αλλά πειράζει.
1: Πω. Συγγνώμη.
2: Πολύ ωραίο αυτό που έγινε.
1: Συγγνώμη, κορίτσι μου, που σε ενόχλησε εδώ, ενοχλητικό αυτό τύπο.
2: Όχι, ήταν υπέροχο.
0: Έτσι, κορίτσι μου, πέστε, σε παρακαλώ, πέστε, γιατί με κατηγοράει.
1: Έκανε μπάνιο το παιδί. Αχαήρευτε. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Λιδία. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς.
2: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαι γερή, κορίτσι μου, να χαίρεσαι το παιδάκι σου, τον αντούλη σου. Να είστε
0: δικό
1: όλοι καλά.
0: Μας, κορίτσι, πώς δεν θα το πούμε εμείς χρόνια πολλά.
1: Να το πεις, παιδί μου, αλλά όχι εκνευριστικά να μείνεις το τηλέφωνο σου.
0: Όχι, εγώ θα έπαιρνα, γιατί μου λέει. Μπορεί να είστε στην τουαλέτα, μπορεί λέει, να μην κοιμάται. Μπορεί. Ένα σωρό υποθέσει έκανε. Κατάλαβε, είναι στο τέλο που θα σήκω το τηλέφωνο και θα συκτήρχεσαι και ο γρήλο σου. Είναι κάπω έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι, τέλο πάντων, δεν πειράζει.
2: Όλα καλά.
0: Χαιρόμαστε, Λιδιάκη, ό,τι επιθυμείς, να σε χαίρεται και η οικογένεια, να σε χαίρεται και το παιδάκι σου και οι γονείς σου και ο αντρούλης σου και εμείς φυσικά.
2: Και εγώ να σας χαίρομαι και να σας ακούμε, να σας χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια
2: πολλά, καλή συνέχεια.
0: Bye bye.
1: Εκνευριστική, τι είπε το παιδί, έκανε μπάνιο, πού σου δεν τρέπεσε? Βγήκε η γυναίκα με τα σαπούνια στα χέρια. Πώς δεν έπεσε και το παιδί?
0: Το σήκωσε όμως και χρόνια πολλά.
1: Το σήκωσε. Δεν τρέπεσε.
0: Λοιπόν, να πούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μαζί μας σήμερα, όπως και σε κάθε εκπομπή, είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Τι θα βρούμε εκεί, Γεωργία?
1: Τα καλύτερα.
0: Με μία φράση τα είπε όλα. Λοιπόν, υπέροχα διακοσμητικά για το σπίτι και φυσικά για τον μπαλκόνι και την αυλή σας θα βρείτε τώρα για να στολίσετε και λύσεις, ξέρεις, τα φωτιστικά, τα μικρά, τα ηλιακά, τα πάντα μπορείς να βρεις τις καλύτερες τιμές για να κάνετε πιο όμορφο τον μπαλκόνι και την αυλή σας. Επίσης θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την καθημερινή χρήση στο σπίτι αλλά και για την οργάνωση αυτού και φυσικά της κουζίνας. Ήδη, πώς το λένε, τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφική ύλη. Όλα αυτά φυσικά στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού και στις μοναδικές καλύτερες τιμές.
1: Τέλεια. Mm-hmm. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Γιατί θέλεις τραγούδι?
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη?
0: Όχι, δεν θα βάλω αυτό.
1: Τι θα βάλεις? Αυτό θα βάλεις. Και αυτό το θέλω.
0: Και αυτό το θέλεις. Ναι. Μόνο θέλεις εσύ.
1: Ναι. Σήμερα θα βάλεις τα αγαπημένα μου. Σε παρακαλώ.
0: Θα δω, θα το σκεφτώ.
1: Έλα, αφού έβαλες ήδη.
3: Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: αγάπη με αυτό το τραγούδι. Είναι το αγαπημένο των παιδιών μου.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Μικρά, ναι.
1: Τα αγαπώ, τα αγαπώ. Ένα
0: τα αγαπημένα και ο γιος μου και η κόρη μου το ζητούσαν. Ένα ήταν αυτό. Μου έλεγε ο γιος μου το άδεια μου αγκαλιά, άδεια μου αγκαλιά. Και έλεγα, ποιο είναι αυτό. Δεν μου ερχόταν καθόλου στο μυαλό. Και μετά, ενώ τα ακούγανε, τα ακούγαμε γενικά. Δηλαδή το τραγούδι το είχα κανονικά και μέσα στη ροή και αυτά έπαιζε. Δεν μου ερχόταν καν στο μυαλό. Και μετά όταν το βάζω και λέω, το είχαμε από την Αρβανιτάκη πολύ, τα ακούγαμε. Γιατί το λέει επίσης πολύ ωραία και η Αρβανιτάκη. Και ένα άλλο που ζητούσαν είναι το. Ο γιος μου όταν το ζήτησε πρώτη φορά. Όχι, η κόρη μου όταν το ζήτησε πρώτη φορά. Για το Φιλαλάκωμα. Λέω, ποιο θέλεις. Ήταν μικρή τώρα, 2 χρονών. Το Φιλαλάκωμα, μπαμπά.
1: Ποιο εννοούσε το φυλάκι μου.
0: Το φύλαμα ακόμα.
1: Α, το φύλαμα ακόμα, γευρί μου. Όχι, αυτό του Διονύση. Εγώ μου αρέσει. Για μένα δεν υπάρχει άλλη εκτέλεση σε το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που ακούγεται με κλειστά μάτια για μένα. Το νιώθεις έτσι, μπαίνει μέσα σου, πώς το λένε. Μπαίνει το τραγούδι, το εισπρέι, το ακούς, το ρουφάς, είναι μαγικό αυτό που γίνεται με τη φωνή και την ερμηνεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όχι ότι η Αρβανιτάκη δεν, προφανώς το είπε καλά, αλλά είναι κάποια τραγούδια, στο έχω ξαναπεί αυτό, που δεν μπορώ να τα ακούσω από άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή όταν τα ακούσω και έχει μπει μέσα μου με αυτό το καλλιτέχνη, λίγο μου κλωτσάει όταν τα ακούω πολύ. Και ας είναι καλό, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ, το αγαπώ πολύ.
0: Λοιπόν, δεν καθυστερήσω παραπάνω γιατί ήδη έχουμε αργήσει. Θα πάμε τραγούδι διαφημίσεις, θα επανέλθουμε αμέσως μετά και έχουμε τραγούδι που έχει ζητήσει ο Παλάδιος.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, μετά θα το ακούσουμε, ναι, όμως. Ναι. Θα ακούσουμε πρώτα αυτό που έχω έτοιμο.
1: Είναι, λέει, ο Παλάδιος εδώ μεταξύ, δεν έχετε ακούσει όσοι μας ακούτε, είναι ένας
0: ήρεμος άνθρωπος.
1: Και μην λέει το... τώρα, θέλω να πάρω, θέλω το θα πάρω φόρα από τα κίτρινα ποδήλατα. Μη με βλέπετε έτσι, ήρεμο.
0: Είναι
1: να μην πάρω φόρα. Είναι να μην τα πάρω και πάρω φόρα. Το καταλάβαμε, κύριε. Μετά το χέρια μου, Αδιανά, θα πάμε στο θα πάρω φόρα. Εντάξει.
0: Δεν θα πάμε σε αυτό.
1: Μετά, ευτυχώς, μετά.
0: Τσίπς, πατατάκια, γαριδάκια, διάλειμμα. Πασατέμπο.
2: Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
10: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

κάνει είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Είστε στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος.
1: Είμαι η Γιώργια Μιχαηλίδου.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη μέχρι τις 9 και για σήμερα. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες, σας ξαναπαρουσιαζόμαστε. Επικοινωνείτε στο 2541-066-604, έτσι για μια καλησπέρα ή τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Ή μέσω της σελίδας μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live δεξιά στο Star Chat. Τώρα αν μας ακούτε και μέσω live 24 μπορείτε και από εκεί να στείλετε μήνυμα, θα το δούμε και εκείνο. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ξεκινήσαμε φυσικά με Βασίλη Κωνσταντίνου, μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο, τραγουδάρα.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις τόση ώρα εκεί?
1: Τίποτα, ψάχνω τραγούδια. Είναι σήμερα φωτιά.
0: Γράφεις και τρίβει τα χέρια της, δεν ξέρω γιατί.
1: Μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που έχει ζητήσει ο κύριος Παλάδιος. Τον καφέ του τον κέρασες?
1: Ναι.
0: Περιμένω επιβεβαίωση, κύριε Παλάδη.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, αλλά βαρέθηκα να λέω όχι.
0: Δεν στον κέρασε, κύριε Παλάδη, έτσι. Ναι. Απορώ.
1: Κοίταξε,
0: ακόμα
1: έχω και ασθενή μνήμη, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι πρέπει να κέρασα τελευταία, αλλά δεν θυμάμαι τι.
0: Περιμένω την επιβεβαίωση από τον κύριο Παλάδιο.
1: Κάτι πρέπει να κέρασα, δεν θυμάμαι. Και πρέπει να ήταν και φαγητό, νομίζω.
0: Για καφέ το ξεκίνησες τώρα?
1: Να, είδες, επειδή άργησα, το πήγα παραπάνω.
0: Να, μάλιστα. Τουλάχιστον να του στείλουμε ένα τραγούδι του ανθρώπου. Ροκάς ο κύριος Παλάδιος.
1: Ναι, είναι ήσυχος, αλλά μην τα πάρει.
0: Μην πάρει φορά.

0: κύριος Παλάδιος.
1: Για τον κύριο Παλάδιο ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο διχασμένη προσωπικότητα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Άμα τον ακούσεις να μιλάει και το τι τραγούδι ζήτησες, είναι λίγο, έχει κάποιο θέμα και ο
1: κύριος Παλάδιος. Κοίταξε, αυτό δεν έχει θέμα ο κύριος Παλάδιος. Οι μεγαλύτεροι να τα ακούνε εκεί που βρίσκονται. Γιατί γιατί ο κόσμος μπορεί να μην μιλάει πάρα πολύ, να είναι σαν τον κύριο Παλάδιο. Αλλά
0: άμα τα πάρει φόρα
1: και πού θα κρυφτούν δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, γενικά σε κατηφόρα μας βλέπω, μάλλον σε ανηφόρα μας βλέπω μόνιμη. Δεν βλέπω κατηφόρα να πάρουμε φόρα, κατάλαβες, σε ανηφόρα μας βλέπω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα φτάσουμε κάποια στιγμή, ρε παιδιά, που θα πάει. Μη σκύβουμε το κεφάλι, μη τα παίρνουμε.
1: Αύριο το ξέρεις ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι?
0: Αύριο είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχεις και κάποιον που θες να πάρεις τηλέφωνο τώρα να τον ενοχλήσεις από τώρα?
1: Από τώρα για αύριο.
0: Μη το σκέφτεσαι.
1: Έχω πάρα πολλούς.
0: Μη το σκέφτεσαι, έχω πολλά τραγούδια που θέλω να ακούσω σήμερα.
1: Δεν
0: προλαβαίνω. Λοιπόν, σήμερα
1: πολλά.
0: Η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λίγο έτσι θέλω να πάει. Θέλω λίγο να ακούσω πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ό,τι θέλεις κάνουμε.
0: Τι άλλες φορές βάζεις τραγούδια εσύ?
1: Όχι, δεν λέω κάτι για τα τραγούδια. Ό,τι θέλεις κάνουμε ζήτη, κανονικά.
0: Γιατί το λες αυτό, δεν σε ακούω.
1: Γιατί το λες?
0: Δεν σε ακούω, μην κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Ηρέμησες τώρα?
0: Καλά είμαι.
1: Εντάξει.
0: Με λένε Γεωργία και είμαι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάμε τώρα στα πολύ ήρεμα.
0: Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα, θα τα αλλάξω όλα,
1: ναι.
0: Και για σκεφτείτε να γινόταν όπως λέει αυτό το τραγούδι, όλα.

0: Λοιπόν, εν τέλει διαπιστώνω ότι σε όποιο είδος και αν ένα τραγούδι
1: ζωγράφιστο.
0: Ναι, προσπαθώ. Μου δίνεις πάσα. Ζωγραφίσεις την ψυχή μας,
1: ναι.
0: Ανεξαρτήτως είδους, μένει ρε παιδί μου.
1: Όταν ένα τραγούδι,
0: όποιο είδος και αν είναι αυτό, μπορεί να είναι από το βαρύ λαϊκό, έντεχνο, ελαφρολαϊκό, ροκ,
1: ναι,
0: μέχρι και metal, thrash και πάει λέγοντας. Αν ένα τραγούδι έχει το αυτό, είναι, μένει στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Ναι, έχει αυτό. Δεν είμαι εύγλωτη. Δηλαδή, πραγματικά,
1: δηλαδή,
0: εντυπωσιάζει.
1: Ναι, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Ναι.
0: Μ' αρέσει. Έχω έτσι μια ευκολία στο να συνδέω το μυαλό με τις λέξεις που βγαίνουν από το στόμα μου. Ναι, πραγματικά. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι με κατάλαβαν οι ακροατές πάντως. Παρόλα αυτά.
1: Ναι, η αλήθεια έχει μια εφθάδια λόγου.
0: Κοίταξε, στο χαρτί τα πάω καλύτερα. Όταν γράφω τα πάω καλύτερα.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, γενικά με τον προφορικό λόγο έχω ένα θέμα. Το μυαλό μου πολλές φορές πάει πιο γρήγορα
1: πιο μπροστά,
0: από ό,τι μπορεί να πάει το στόμα μου και εκεί αντιμετωπίζω πρόβλημα. Ναι.
1: Έτσι,
0: έχω
1: κατοικισμό. Όταν είσαι ευφυής άνθρωπος, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι. Τώρα με κοροϊδεύεις, με τρολάρεις ή λες αλήθεια, να ξέρω. Είναι το δευτερόλεπτο της καλοσύνης σου.
1: Πάρ' το όπως θέλεις.
0: Όχι, εσύ ρίχνεις κάτι. Και εγώ θα το εξηγήσεις τώρα αυτό.
1: Πάρ' το όπως σε βολεύει.
0: Όπως με βολεύει, είμαι ευφιέστατη. Είμαι, τι είμαι, δεν είμαι. Κάτσε λίγο να αυτοφιληθώ. Περίμενε, δώσε μου δύο λεπτά.
1: Ξέρω.
0: Και πάει λέγοντας. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Τίποτα δεν τραβάς και ακόμη δεν είδες τίποτα. Έχεις ακόμη μέλλον.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, το τηλέφωνο δεν χτυπάει. 66-604, αγαπημένοι, μην με αφήνετε μόνη εδώ με τον κύριο Σαββάκο. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Πείτε μια καλησπέρα. Η επικοινωνία είναι ωραίο πράγμα.
1: Ο Παλάδιος που είναι.
0: Ας τον Παλάδιο τώρα, το βάλαμε το. Όταν θα πάρω φορά. Μην του δίνεις τα άρρητα.
1: Θέλω να μου.
0: Θα πάρει τηλέφωνο, θα αρχίσει να ζητάει φράς μετά.
1: Όχι, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ας το, μην του δίνεις.
1: Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό,
0: ναι,
1: είναι και το επόμενο τραγούδι που ρε παιδί μου μίλησε κατευθείαν στον κόσμο και έγινε πάρα πολύ γνωστό και ακούγεται παντού όμως.
0: Ωραία.

0: αυτό είναι που κουράζει. Το πάλι από την αρχή.
1: Γιατί αυτό είναι, έχει και μια νότα αισιοδοξίας μέσα. Γιατί
0: ναι,
1: πάλι
0: εξαρτάται. Εξαρτάται τι αντιμετωπίζεις. Και ξαναπάμε από την αρχή, γιατί.
1: Ναι, αλλά σκέψω πόσο τυχερός είσαι που έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια καινούργια αρχή. Ή ακόμη μια αρχή.
0: Κοίταξε, είναι πώς θα το δεις και ποια είναι η συγκυρία, Γεωργία. Γιατί το να έχεις ζήσει πάρα πολλά ξανά από την αρχή, κουράζεσαι.
1: Ναι, αλλά όταν έρχεται το τέλος, γιατί σε όλα έρχεται το τέλος, δεν υπάρχει κάτι που να κρατάει για πάντα, κάποια στιγμή έρχεται το τέλος. Είναι καλό να νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πάλι την αρχή.
0: Ναι, αυτό είναι η αισιόδοξη πλευρά.
1: Κοίτα
0: είναι...
1: να δεις τι με έπιασε τώρα που δεν ήρθα με αυτό το σκεπτικό εγώ σήμερα εδώ. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά
0: το
1: αυτό,
0: ξέρω,
1: έτσι.
0: Είδες
1: τι κάνουν τα τραγούδια.
0: Είδες
1: πώς έπρεπε να βάλεις τα τραγούδια μου σήμερα.
0: Είδες. Τα τραγούδια σήμερα. Είδα εγώ.
1: Αλλιώς ήρθα, αλλιώς θα φύγω.
0: Εσύ άκουσες.
1: Μπράβο το αγόρι μου, να τα βάζεις.
0: Εσύ άκουσες.
1: Τι να ακούσεις.
0: Γενικά άκουσες.
1: Έχει ακούω τα τραγούδια. Ναι, δεν τα ακούω. Τα ακούω. Μπράβο.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Θα πάμε σε τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Θα
1: ελληνικό
0: πάμε
1: ή ξένο.
0: Σε ελληνικό, βάλαμε ξένο.
1: Πότε βάλαμε ξένο?
0: Το Imagine τι ήταν?
1: Εντάξει, πέρασαν τρία τραγούδια.
0: Δεν πέρασαν τρία τραγούδια. Ένα έπαιξε μετά το Imagine. Ναι, είναι και η λίστα εδώ, τι φαίνεται.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή, είναι...
1: ψέματα λέει η λίστα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
1: Μη φύγει κανείς.
0: Τσίπις, πατατάκια, γαριδάκια.
2: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εδώ είμαστε στο επόμενο, πώς το λένε, μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος. Ένα καλέ μου.
0: Έλα, κόλλησε το μυαλό λίγο. Τι να κάνουμε, καμιά φορά κολλάει.
1: Όχι, συμβαίνει.
0: Είστε εδώ στον Star 888. Το ραδιόφωνο πώς το θέλουμε. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Αβάκος, ο κύριος με τη βαθιά φωνή. Την πάσα.
0: Πολύ.
1: Ναι. Και θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη μέχρι και τις 9. Βέβαια, σήμερα είμαστε κατάλληλοι, νομίζω. Δηλαδή, κατάλληλοι δεν ξέρω αν γίναμε. Δεν γίναμε, νομίζω.
0: Δεν γίναμε, όχι.
1: Αλλά
0: είμαστε
1: δεν
0: καλά παιδιά σήμερα.
1: Πειράζει, είμαστε πολύ καλά παιδιά. Σήμερα έτσι το πήγε η ψυχοσύνθεσή μας.
0: Αν και θα έπρεπε σήμερα να είμαστε κατάλληλοι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα θα γίνω λίγο ακατάλληλη με το εξής. Τώρα λίγο περσινά ξανά στα φίλια, αλλά θα μιλήσω λίγο για τη Eurovision που πήγε, το περάσαμε έτσι. Και δεν με προκάλεσες και εσύ να πω και τίποτα. Οπότε όμως θα μιλήσω. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα τι έγινε με τις στοιχηματικές και τη Eurovision? Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τι έγινε?
0: Ότι ουσιαστικά το κάνανε και... Ότι όλο αυτό έγινε με κάποιο σκοπό για να κερδίσουν οι στοιχηματικές.
1: Καλέ, ναι, έγινε χαμός. Επειδή εγώ παρακολουθούσα λιγάκι τι γίνεται, γιατί είμαι δηλωμένη Eurovisionίτσα. Τέλος πάντων, λίγο παρακολουθούσα. Πραγματικά γινόταν χαμός.
0: Άρα, μην πιστεύετε τις στοιχηματικές.
1: Καλέ, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, αυτό είναι στα όρια της, του παιχνιδιού, του άσχημου παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δίνανε.
0: Σας κουρόιδεψαν.
1: Καλέ, ναι, όλα πήγανε στον κουβά. Βγάλανε, και εγώ δεν ξέρω τι βγάλανε. Δηλαδή, η Βουλγαρία που βγήκε πρώτη την έδιναν 200. Ένα προς 200.
0: Ναι.
1: Και βγήκε πρώτη, και όχι απλά βγήκε πρώτη, βγήκε πρώτη πανηγυρικά. Δηλαδή, και από τις επιτροπές και από τον κόσμο. Τώρα κάτι παίχτηκε. Όχι ότι. Εντάξει, η Βουλγαρία, ωραίο τραγουδάκι, δεν μπορώ να πω. Είχε όλο το πακέτο.
0: Τα στοιχηματικά τα βλέπαμε μόνο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό?
1: Οι στοιχηματικές δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι ελληνικές αυτές, οι γνωστές που τώρα δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω τώρα.

0: λίγο.
1: Νομίζω ότι είναι...
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω
1: τι. Δεν είναι μόνο.
0: Να μην πάρω
1: εδώ
0: θέση στο συγκεκριμένο, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ελληνικά είναι, αφού μπαίνει και στοιχηματίζει. Δεν μπαίνει έξω και στο εξωτερικό και σχηματίζει.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω να δίνανε. Λες να δίνανε άλλα ποσοστά εδώ και άλλα ποσοστά στην Ευρώπη.
0: Τα είδα, ναι, δεν ξέρω. Αυτό λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάντως, για εδώ που έβλεπα εγώ τέλος πάντων και την παρακολουθούσα την διαδικασία όλη, όντως ήταν αλλού νταλού. Δηλαδή, όποιο βασίστηκε εκεί έχασε λεφτά.
0: Ναι, έχασε.
1: Ναι. Έχασε πολλά λεφτά. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι 4 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ετοιμάζουμε το ραδιομαραθώνιο υπέρ του Γεωργοκομείου Μεγάς Βασίλειος και θα είστε οι πρώτοι που θα ακούσετε το σποτάκι πριν ακόμα ξεκινήσει.
1: Και τι σποτάκι.
0: Γενικά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Ακούστε το σποτάκι για το ραδιομαραθώνιο. Να πάρετε χαρτομάτιλα μαζί σας.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
1: Εξαιρετική δουλειά έκανες και αυτή τη φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σποτάκι και περνάει αυτό που ούτως ή άλλως έπρεπε να περάσει.
0: Και επειδή κατευθείαν το πρώτο που ρωτάει ο καθένας είναι τελευταίος, θα τα μάθετε στο ραδιομαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσουμε λίγο έτσι, δεν θα σας εξηγήσουμε γιατί.
1: Ναι.
0: Θα τα μάθετε όλα εκεί.
1: Ναι. Έχουμε να πούμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα.
0: Όντως είναι ο τελευταίος, να ξέρετε, και θα τα μάθετε όλα εκεί.
1: Ναι. Ισχύει, ισχύει. Ναι. Και κρατιέμαι έτσι, κρατιέμαι τώρα για να μιλήσω.
0: Όχι, αλλά... να μην μιλήσει καν.
1: Ναι, δεν θα
0: τα πούμε όλα στο ραδιομαραθώνιο. Τι θα έχουμε να πούμε εκεί.
1: Εντάξει. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι όντως, επειδή όπως λέει και ο Δημήτρης, θα είναι ο τελευταίος. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σκάσουμε σαν πυροτέχνημα που δίνει τους τίτλους τέλους μιας πορείας. Το αν είναι καλό ή κακό θα το μάθετε.
0: Θα το μάθετε εκεί, δεν θα σας πούμε τίποτα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι και εκείνη την ημέρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κανονίσει συναυλίες που θα έχει στην πλατεία. Εμείς μετά τις 4 η ώρα, αφού τελειώσουμε με το ζωντανό εδώ και τις επικοινωνίες και όλα, θα βρισκόμαστε στην πλατεία και θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε από εκεί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και εκείνη την ημέρα. Θα υπάρχει το μπαζάρ στην πλατεία. Θα μπορείτε να παίρνετε από εκεί, να συνεισφέρετε κι εσείς με τον τρόπο σας και να παίρνετε και αντικείμενα που θα έχουμε εκεί από χορηγούς. Και όχι μόνο. Θα περάσετε καλά, θα ακούσετε μουσική. Μακάρι να μας βοηθήσει ο καιρός να μην έχουμε θέματα. Πάντως, οργανώνουμε πάλι κάτι πάρα πολύ ωραίο για να ξυπνήσουμε την πόλη λίγο. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ξυπνιάνει η πόλη, ξυπνιάνει και το αποδεικνύει
0: ναι, ναι,
1: κάθε χρόνο.
0: Κάθε
1: απλά εγώ περιμένω ακόμη περισσότερα φέτος λόγω του αυτού που είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Τελευταίως είπαμε, θα μάθετε το λόγο γιατί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάω σε τραγούδι. Α, ναι, είπαμε τρόπους επικοινωνίας. 2541-066-604. Καλησπέρα λέτε, τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Εδώ είμαστε, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα. Ή μπαίνετε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live δεξιά στο Star Chat ή στο live24 φυσικά αν θέλετε να αφήσετε εκεί το μήνυμά σας. Πάμε σε τραγουδάκι ολοκένουριο,
1: ναι,
0: της Ματούλας Αμάνη. Mm. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται Ρετσινιά.
1: Για
0: θα σας αρέσει θεωρώ.
1: Για να ακούσουμε.

0: πρέπει να πω.
1: Ναι, γιατί θεωρώ ότι επειδή είσαι άνθρωπος των στίχων και των τέτοιων, ότι τόσο πολλά.
0: Λίγο σωρίζομαι. Όχι, εντάξει, είναι...
1: Μη σφίγγεσαι τόσο πολύ.
0: Δεν είμαι, λίγο με ζόρισες τώρα αυτή τη φορά. Δεν έχω ένα μικρό θεματάκι με την ερμηνεία. Δεν ξέρω γιατί. Έχω ένα μικρό θεματάκι. Όχι, είχε ένα... κάποια σημεία που είναι... μου κλωτσίσανε λίγο.
1: Είναι ζαμάνι.
0: Άσχημα.
1: Είναι ζαμάνι.
0: Στα υπόλοιπα δεν άκουσα αυτό που άκουσα τώρα. Δεν ακούω. Τέλος πάντων, λίγο κάτι μου κλώτσε. Εντάξει, οκ. Ναι, γούστα είναι αυτά. Σε άλλους λέει κάτι παραπάνω, σε άλλους κάτι λιγότερο. Δεν έχει σημασία. Τέχνη είναι. Η τέχνη απευθύνεται σε όλους.
1: Λοιπόν, πού θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία παιχνιδιών?
0: Καλέ, πού θα τη βρεις?
1: Πού θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία σε διακοσμητικά?
0: Πού θα βρεις?
1: Πού θα βρεις πετσέτες για το καλοκαίρι?
0: Πού θα τις βρεις?
1: Πού θα βρεις εργαλεία? Πού θα βρεις διακοσμητικά για τον μπαλκόνι σου?
0: Πού θα τα βρεις?
1: Πού θα βρεις διακοσμητικά για την αυλή σου?
0: Για πες.
1: Πού θα βρεις ήδη καθημερινής χρήσης?
0: Πού?
1: Πού θα βρεις...
0: Μην μεταράζεις, Δημήτρη, πες.
1: Πού θα βρεις όμορφες κούπες και ποτήρια?
0: Όλα αυτά θα τα βρεις.
1: Πού θα βρεις ήδη για να σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη?
0: Πού?
1: Στην κουζίνα. Στο Big Charlie, φυσικά.
0: Άντε βρες, η Δημήτρη και με έσκασε.
1: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάντης Πετινού που είναι μαζί μας και
0: καλέ,
1: σήμερα.
0: Έχει τέτοιο μέρος εδώ.
1: Έχει, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάντης Πετινού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αφού ξέρεις και πηγαίνεις
0: και
1: τώρα.
0: Γιατί,
1: γιατί κάνεις την πάπια.
0: Καλά, παίζω λίγο. Άσε με να παίξω λίγο κι εγώ. Τι, έτσι,
1: αφού ξέρεις, εκεί είσαι όλη την ώρα.
0: Δύσκολα. Άσε.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε εκπλήξω.
0: Θα με εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω να σηκωθείς.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλω να σηκωθείς.
0: Θα μου βάλεις το σηκωχόρεψε κουκλί μου, γιατί αν να με πεις κουκλί μου, να σηκωθώ.
1: Κουκλί είσαι, κουκλί. Σήκω.
0: Σηκώθηκα.
1: Μην βγάλεις τα ακουστικά.
0: Α, να μην τα βγάλω, τα φοράω.
1: Ναι, φόρε τα ακουστικά, σήκω.
0: Τα φόρεσα και σηκώθηκα.
1: Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμη να χορέψεις. Πρόσκεισε τι τραγούδι σούβαλα. Πρέπει να χορέψεις.
0: Γιατί?
1: Πρέπει να χορέψεις.

0: Έχεις ανέβει level, έχεις ανέβει, έχεις αλλάξει επίπεδα.
1: Είπα,
0: μετά
1: λίγο,
0: από αυτό το χωριστικό, το άκρος χωριστικό, τσακ, πετάς και το... Είσαι.
1: Λίγο να τα ξεχωρίσω τα επόμενα που έχω να παίξουν, γιατί...
0: Είσαι μάστορες. Τι έχεις βάλει για τη συνέχεια και το λες?
1: Όχι, είναι από αυτά που έχεις διαλέξει εσύ, δεν ταιριάζει.
0: Α, δεν ταιριάζει.
1: Είπα να τα χωρίσω με ένα σήμα.
0: Α, τι έχεις βάλει, δεν ξέρω τι έχεις βάλει για τη συνέχεια.
1: Εσύ τα έχεις διαλέξει.
0: Έχω διαλέξει πολλά.
1: Εγώ έβαλα. Τα πιο πολλά παίξαν από αυτά που διάλεξες.
0: Άρα...
1: Άρα μένουν κάποια κόμμα που έχει διαλέξει.
0: Για να ακούσω τι έχει βάλει.
1: Τώρα κατευθείαν, να έχει να πει κάτι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαι περίεργη, γιατί για να βάλει εσύ το σήμα μετά από αυτό το χορευτικό, θα βάλει κάτι πολύ.
1: Λοιπόν, πρέπει να βάλω και κανένα άλλο σήμα, μπα και το ξεχωρίσω.
0: Το ξεχάσαν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, το ξέχασαν αυτό το κουμπάκι που
1: έβαλε. Α, Τζίζα, πώ το λέει,
0: Τζίζα.
1: Ναι. Ζίζα,
0: Ζίζα. Ζίζα, Ζίζα.
1: Αυτό.
0: Το ξεχάσανε, σου λέω, παιδί μου.
1: Να βάλω κανένα ακόμα σύντομα.
0: Όχι, φτάνει, φτάνει, Δημήτρη, φτάνει.

0: πάλι θα σε εκπλήξω.
1: Μη με ταράζεις έτσι. Μη με ταράζεις. Και έχουμε ακόμη 35 λεπτά.
0: Κοίταξε, κανονικά πρέπει να το λέω απαγορευμένο. Δεν εγκρίνω στάρ,
1: Τώρα με ταράζεις κάνω... ακόμη περισσότερο, γιατί μίλησες στην καρδιά μου, Δημήτρη.
0: Δεν εγκρίνω στάρ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το κάνω καθαρά για τα παιδάκια μας. Ναι.
1: Τώρα με τάραξες ακόμη περισσότερο για τα παιδάκια.
0: Δεν εγκρίνω στάρ, τα λέω πριν ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Και θα τα αφήσεις να παίξει. Αφού ναι. Εμένα θα μου αρέσει αυτό που θα βάλεις.
0: Δεν εγκρίνω στάρ.
1: Δεν ξέρω τι θα βάλεις.
0: Δεν εγκρίνω στάρ.
1: Τα είπες όλα.
0: Αλλά είναι για τα παιδάκια μας.
1: Για
0: να τους πούμε καλή επιτυχία. Έρχονται οι Πανελλήνιες. Να είναι.
1: Να είναι συγκεντρωμένα.
0: Να μην αγχώνονται. Δεν χάνεται ο κόσμος. Έτσι, να ξέρετε. Δεν έρχεται η καταστροφή άμα δεν γράψετε καλά. Υπάρχει και του χρόνου που μπορείτε να ξαναδώσετε. Δεν χάθηκαν τα χρόνια.
1: Τώρα είναι η αρχή. Τίποτα
0: ναι,
1: δεν είναι
0: αυτό
1: τέλος.
0: Ακριβώς. Να ξέρετε. Δεν αξίζει να έχετε επιπτώσεις στην υγεία σας για τις Πανελλήνιες.
1: Τώρα ανοίγεις ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, Δημήτρη, το οποίο θα ήθελα να το σχολιάσουμε ενώπιση των Πανελληνίων μετά το τραγούδι που θα παίξει και μετά τις διαφημίσεις. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε το όλο θέμα, ναι.
0: Ναι. Είναι και διαφημίσεις στη μέση.
1: Και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου όσο παίζουν οι διαφημίσεις καλή επιτυχία στα παιδιά. Αλλά μετά τις διαφημίσεις θέλω λίγο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ θέλω λίγο να το δείτε πιο συναισθηματικά το πράγμα.
1: Μετά.
0: Να δείτε ότι η αθωότητα των μαθητικών χρόνων τελειώνει. Μη την καταστρέφετε με το άγχος και την πίεση αυτή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι πολύ όμορφα τα μαθητικά χρόνια και φανταστείτε στην ηλικία που είμαστε μικροί κι εμείς. Μην φανταστείτε, μην σε πιάνεις ένα φύκας. Εσείς είσαι μεγαλύτερη από μένα, το έχουμε πει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα νοσταλγούμε τα μαθητικά τα χρόνια. Καλή επιτυχία, παιδιά. Δεν εγκρίνει ο Στάρ, αλλά τέλος πάντων.
1: Κανονικά πρέπει να εγκρίνει, κανονικά.
0: Δεν εγκρίνει ο Στάρ, είπαμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.
6: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Έτσι σας αποδεχτήκαμε με Γιώργο Νταλάρα. Κάτσε να δω γιατί πήγαμε στο επόμενο τραγούδι και δεν θέλουμε. Γιώργος Νταλάρας, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Είστε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Κατάλληλα, κατάλληλα μέχρι τις 9 για σήμερα. Με τη Γεωργία Μιχαλίδου και τον Δημήτρη Σαββάκο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα.
1: Και πήρα θέση.
0: Μπήκαμε τελευταί, πήρες θέση επιτέλους. Ήθελα για τον καιρό να πω, αλλά πάμε να πούμε πρώτα για τα παιδιά, για τις πανελλήνιες.
1: Ναι, ήθελα να πω κάτι λίγο έξω από τα... Όχι, δεν είναι έξω από τα συνηθισμένα. Πολλές φορές τα έχουν ακούσει αυτά τα παιδάκια μας. Αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτό το πολλές φορές όχι εσκεμμένο, άθελα, δημιουργείται μια πίεση στα παιδιά, τα οποία στη ζωή τους αργότερα προφανώς θα έρθουν σε αντίστοιχες τεσσογόνες καταστάσεις. Απλά τους δημιουργείται αυτή η λανθασμένη αίσθηση ότι όντως πρέπει να το κάνω τώρα και αν δεν το κάνω τώρα.
0: Τι θα γίνει μετά.
1: Ναι, τελειώνει. Δεν τελειώνει τίποτα, παιδιά. Πραγματικά είναι η αρχή. Ήθελα λίγο να το. Όχι να το αιτιολογήσω, να το συνδέσω με αυτό που έγινε με την Eurovision, πάλι θα πω για τον Ακύλα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι, έτσι. Μια γιορτή. Να ξεφύγουμε λίγο από τα στενά πλαίσια που είχαμε βάλει τον διαγωνισμό πολιτισμός, κουλτούρα και πάει λέγοντας. Είναι ένα πανηγυράκι, πηγαίνουν εκεί σε διάφορα τραγουδάκια, αλλά υπάρχουν κάποια καλά, υπάρχουν και κάποια που δεν είναι καλά προφανώς. Οπότε είναι μια γιορτή, εγώ έτσι το βλέπω. Ό,τι γιορτή και αν είναι αυτή, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Συμμετείχε ένας άνθρωπος, ο οποίος πήγε μετά από ψηφοφορία, έτσι, ο Ακύλας. Καλός, κακός, πήρε την πλειοψηφία, πήγε το παιδί. Και μετά το διαγωνισμό ένιωσε την ανάγκη να βγει δημόσια και να ζητήσει συγγνώμη. Για ποιο λόγο? Καταλαβαίνεις? Αυτό φαντάζεσαι την πίεση που του ασκήθηκε, που πήρε στους ώμους του, δηλαδή, για να πάει σε ένα πανηγύρι, να πει ένα τραγούδι.
0: Γιατί και εκείνος και... παρασύρθηκε από, από τις στοιχηματικές. Και σου λέει, πέσαμε τελείως έξω.
1: Μα έχουμε και ένα.
0: Είναι φοβερή απογοήτευση το να ξέρεις ότι μπορεί να βγεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ας πούμε, να είσαι μες τριάδα, ξαφνικά να είσαι δέκατος. Σαφώς και απογοητεύτηκε το παιδί, γιατί ήταν και η πρώτη του εμπειρία, έτσι. Δεν είχε άλλη εμπειρία.
1: Συμφωνώ. Εγώ θέλω να εστιάσω στην πίεση.
0: Άσχημα.
1: Έχουμε ένα ταλέντο σε αυτό και σαν χώρα και πολλές φορές σαν άνθρωποι και άθελά μας και ως γονείς. Δημιουργούμε αυτό το κλειό, αυτό το στενό το περιθώριο. Κάνουμε την τρίχα τριχιά, μεγαλώνουμε κάτι που δεν πρέπει να μεγαλώσουμε και βρίσκεται ο άλλος άθελά του να νιώθει εγκλωβισμένος ότι δεν έχει επιλογή, δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Όχι ρε παιδιά, χαλαρώστε. Εξετάσεις θα δώσετε τώρα. Εξετάσεις μπορεί να δίνετε και σε όλη σας τη ζωή. Είναι μια διαδικασία. Κάνατε την προσπάθειά σας, ήρθε η ώρα να...
0: Και δεν χάνεται ο κόσμος. Δεν είναι ότι αμάν τελείωσε, τι θα κάνω
1: για
0: μετά.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Δεν υπάρχει του χρόνου. Αν δεν θα καταφέρεις, πώς θα λένε, την πρώτη χρονιά, θα τα καταφέρεις τη δεύτερη.
1: Και
0: δεν
1: αν
0: υπάρχει.
1: Δεν τα καταφέρεις τη δεύτερη, θα βρεις μια δουλίτσα. Και αν δεν βρεις μια δουλίτσα, θα πας στο εξωτερικό,
0: κανένας,
1: εφόσον έχεις τα εσωτερικά.
0: Ναι, κανένας δεν χάνεται. Μην ανησυχείτε.
1: Δηλαδή τώρα...
0: Και σταματήστε οι γονείς να πιέζετε τα παιδιά και να θεωρούν τα παιδιά ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Όχι, δεν είναι η καταστροφή του κόσμου. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Μάλλον υπάρχει ξανά η ευκαιρία. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την ευκαιρία που είναι μπροστά. Μπορεί να ξαναδώσει του χρόνου, μπορεί και του παραχρόνου, μέχρι να πετύχει το στόχο του. Γιατί σαν παιδί βάζει ένα στόχο. Αφήστε τον να προσπαθήσει να τον κατακτήσει μόνο του. Και όχι πιεστικά, όπως κυρίως από την οικογένεια.
1: Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε εκεί για να είμαστε δίπλα και το περνάμε
0: ακριβώς
1: μαζί με τα παιδιά
0: δίπλα,
1: μας προφανώς.
0: Μαζί τους, ό,τι χρειάζονται από βοήθεια και εννοείται και έξω θα βγουν και πρέπει να χαλαρώνουν και πρέπει όλο αυτό. Όταν είναι πάρα πολύ πιεστικό και νιώθουν ότι πρέπει να αποδείξουν στους γονείς ότι.
1: Καταρχήν ξεκινάει.
0: Γιατί αυτό, ναι, αρχικά αυτό είναι έτσι.
1: Ναι,
0: ότι πρέπει
1: ναι,
0: να αποδείξουν στους γονείς ότι είμαστε καλύτεροι και περάσαμε. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος και τελευταία στιγμή που θα πάει εκεί να το πιάσει άγχος.
1: Εγώ μιλάω από προσωπική εμπειρία.
0: Και να μην μπορέσει να γράψει τίποτα. Άρα είναι πολύ πιο λογικό και σωστό να πούμε ότι θα πάτε ήρεμα και όλα θα πάνε καλά. Μόνο αυτό.
1: Ξεκινάει το πράγμα, χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές και με συγγονείς, ξεκινάει από πιο νωρίς, σταδιακά, πώς.
0: Ναι,
1: έγινες τώρα Δευτέρα Λυκείου, άσε με λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα καταλάβεις γιατί το λέω. Ξεκινάνε τώρα Δευτέρα Λυκείου. Με το που ξεκινάει Δευτέρα Λυκείου, αρχίζουμε. Τώρα πρέπει να κόψεις το μπάσκετ, το τις εξόδους, το πρέπει να το δεις πιο σοβαρά. Φτάνει το παιδί τρίτη Λυκείου, φροντιστήριο. Τι, θα βγεις έξω, πάλι θα βγεις έξω, έχεις διάβασμα. Παιδιά, είναι όλο, όλο είναι ένα θέμα είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου. Όταν το παιδί διαχειρίζεται το χρόνο του σωστά ή το βοηθάς να διαχειριστεί το χρόνο του σωστά και την έξοδό του έχει χρόνο να κάνει.
0: Και να καθίσει και, στο
1: και να πάει
0: και, να
1: και με
0: τους
1: φίλους του να βρεθεί και την τηλεόρασή του να δει. Έχει χρόνο για τα πάντα αρκεί να έχει μια σωστή διαχείριση χρόνου. Άρα είμαστε δίπλα τους, εννοείται. Ό,τι χρειαστούν είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως με το που ακούς μόνο τη λέξη εξετάσεις μπαίνει σε μια διαδικασία. Άρα είμαστε δίπλα τους να τα στηρίξουμε ψυχολογικά και να τα βοηθήσουμε ίσως με όμορφο τρόπο να διαχειριστούν λίγο καλύτερα το χρόνο τους. Αλλά όχι αυτό. Σταματάς αυτό, σταματάς αυτό, σταματάς αυτό. Ό,τι δηλαδή δίνει χαρά και διέξοδο στο παιδί, το σταματάμε γιατί τώρα πρέπει να ταχθείς στις εξετάσεις. Και δεν πάει καλά το παιδί μετά για τον ΑΧ λόγο και λέει Παναγία μου, εγώ ένα χρόνο τι έκανα. Εγώ αυτό το λέω από πείρα. Εγώ ήμουν μαθήτρια του 20 και πήγα την πρώτη χρονιά. Υπό κάποιες συνθήκες δεν έχει σημασία ποιες. Πάτωσα.
0: Ναι, δεν...
1: Εμένα όμως αυτό γιατί μου φορτώθηκε στην πλάτη.
0: Ήρθε η καταστροφή του κόσμου που πάτωσες.
1: Και λέει το συζητάς τώρα. Ναι. Τώρα έχω την ωριμότητα να καταλάβω ότι ήταν μια περίοδος. Πέρασε. Δεν ήταν καλή περίοδος, Δημήτρη, για μένα.
0: Σαφώς.
1: Δεν ήταν. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ναι. Και να κάνω πάλι την προσπάθειά μου. Όμως. Τέλος πάντων.
0: Σημασία οπότε... έχει ότι δεν χάνονται οι ευκαιρίες. Ότι δεν πρέπει να το βάζετε κάτω. Δεν είναι η καταστροφή του κόσμου. Τελείωσε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε.
1: Αυτό.
0: Ότι οι εξετάσεις είναι εξετάσεις, τα πήγες καλά, τα πήγες. Γιατί σου έκατσε, γιατί τα θυμήθηκες, γιατί όλα μια χαρά. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάτσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Τέλος.
1: Τέλος. Μέχρι
0: εκεί. Δεν έχει παραπάνω. Ναι. Ούτε να απολογηθείς, ούτε να. Γιατί δεν έγραψες, ούτε γιατί δεν έκανες. Άνθρωποι είμαστε και μπορεί να μην τα καταφέρεις. Αλλά σημασία έχει είναι αυτό. Πάμε πάλι από την αρχή. Έτσι. Είσαι ακόμα στην αρχή και μπορείς να κάνεις πολλές.
1: Τα καλύτερα έρχονται, παιδιά. Δεν τελειώνουν εδώ. Δεν τελειώσανε. Έρχονται τα καλύτερα.
0: Πολλές επανεκκινήσεις και ουσιαστικά να σε βοηθήσουν και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια σοφή παροιμία που ουσιαστικά τις χρησιμοποιούμε και είναι σωστές γιατί έχουν να λύνουν καταστάσεις. Αυτά να θυμάστε μόνο ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Ναι. Μπορεί να μην γράψεις, ας πούμε, δεν πειράζει, μπορεί του χρόνου όμως να αριστεύσεις και να πας να είσαι πολύ πιο άνετος.
1: Ναι.
0: Okay, αυτό βάλετε στο μυαλό σας. Μόνο αυτό. Και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά, και ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε εδώ να είμαστε δίπλα σας.
0: Εμείς θα σας βάζουμε μουσική. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, γιατί λίγο είναι ανάστατα πράγματα.
1: Ναι.
0: Για αύριο να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει έθριος γενικά ο καιρός, αλλά κατά τις 12 η ώρα υπάρχει πιθανότητα βροχής. Το μεσημεράκι όμως θα έχει κανονικά βροχόπτωση, να ξέρετε. Οι άνεμοι ευτυχώς δεν θα έχουμε ανέμους. Θα είναι στην αρχή το πρωί 3 μπουφόρ βορειοδυτική. Μετά θα ξεκινήσει νότι, έτσι έρχεται η βροχή σιγά σιγά. Και κατά τις 12 μία η ώρα θα ξεκινήσει μια ψηλόβροχούλα.
1: Με τι ώρα είπες?
0: 12.
1: Νωρίς. Ναι.
0: Με 3 μπουφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους. Να ξέρετε, η θερμοκρασία όμως θα είναι στους 25 βαθμούς. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα έχει κρύο.
1: Δηλαδή
0: θα έχει κρύο. Μετά ο καιρός φτιάχνει για το απόγευμα. Αλλά την Παρασκευή έρχονται καταιγίδες. Να ξέρετε ότι τις 12 και μετά, ενώ πάλι ο καιρός φτιάχνει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και όλα σχετικά, μετά τις 12 ξεκινάνε βροχοπτώσεις την Παρασκευή με καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, θα είναι στους 21 βαθμούς, αλλά ουσιαστικά έτσι είναι λίγο ο ανοιξιάτικος αυτό καιρός, ο ανάστατος λίγο ανοιξιάτικος καιρός. Την Κυριακή θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις, όπως και τη Δευτέρα, αραιές νεφώσεις την Τρίτη και Τετάρτη, απλά νεφελώδης καιρός. Και θα δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα αργότερα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, να έχετε μια ενημέρωση σφαιρική όσον αφορά τον καιρό. Πάω τραγουδάκι.
1: Ναι.

0: Είδες λίγο ειδήσεις? Τι γίνεται στον κόσμο?
1: Όχι, δεν
0: είναι. Έτσι, πληροφοριακά θα σου πω. Αρχικά, αύριο είναι η επίσημη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Αύριο 21 του μήνα. Από το ένα ραδιόφωνο της Αγγλίας ανακοινώθηκε ότι πέθανε ο Κάρολος.
1: Αλήθεια?
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα έγκλημα έγινε στο Δαφνί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, στα λέω πολύ.
1: Τίτλους,
0: ναι. Στα λέω πολύ. Σεισμό στον Όλυμπο.
1: Ναι.
0: Έχει χαθεί για ένα σορυβάτης και το ψάχνουνε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Γενικά, έτσι είναι λίγο παράξενα.
1: Πάντα παράξενες είναι οι ειδήσεις, γι' αυτό τις αποφεύγω.
0: Ναι.
1: Να έχω εσένα όμως να με ενημερώνεις.
0: Έτσι, στα λέω πληροφορικά. Μείνεσαι και εκτός.
1: Μείνεσαι και εκτός. Ναι, το στήθλος, αρκεί μου, οι τίτλοι μου αρκούν.
0: Ο Τραμπ λέει. Είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ.
1: Okay.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και γενικά εγώ με την αλαζονία δεν τα πάω πολύ καλά. Και ο κύριος αυτός την έχει στο μέγιστο.
0: Το έχει, το τέντωσε το πράγμα. Για πες μου με το Survivor τι γίνεται, Γεωργία μου.
1: Με το Survivor τελειώνει, νομίζω.
0: Τελευταίο επεισόδιο σήμερα.
1: Ναι, έτσι,
0: γιατί άραγε.
1: Τι εννοείς, γιατί άραγε?
0: Τελευταίο είναι κανονικά.
1: Θα δείξει το τελευταίο συμβούλιο από τη
0: διάβαση. Το τελευταίο.
1: Δεν το παρακολούθησα γενικά.
0: Δεν είδες φέτος Survivor εσύ?
1: Όχι, δεν το είδα, δεν το παρακολουθώ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι. Τα πρώτα χρόνια το παρακολουθούσα, τώρα δεν παρακολουθώ.
0: Γεωργία, δεν σε πιστεύω.
1: Και χαίρομαι να σου πω φέτος, ειδικά που δεν το παρακολούθησα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παιδί με αυτό που έπαθε. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα θα μου πει τα καλύτερα. Τέλος πάντων, μέσα στην αρχή το καλύτερο.
0: Θα ξαναγίνει Survivor στην Ελλάδα?
1: Θα ξαναγίνει, σίγουρα θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει. Έτσι πιστεύω ότι θα ξαναγίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έπαθε το παιδί αυτό που έπαθε. Προφανώς ξέρουν όταν πηγαίνουν μέσα ότι κινδυνεύουν από πάρα πολλά πράγματα και υπογράφουν και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι χαζική η παραγωγή. Αλλά αυτό που έπαθε το παλικάρι δεν ήταν εύκολο πράγμα. Αλλάζει ολόκληρη η ζωή σου.
0: Ναι,
1: δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Και καλά έκανα και δεν το παρακολούθησα για αυτό το λόγο. Δεν θα ήθελα. Θα ήμουν πάρα πολύ άσχημα. Χειρότερα θα ήμουν.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα. Όχι, δεν νομίζω. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι το τελευταίο συμβούλιο. Δεν θα δείξουν κάτι άλλο. Οριστικά τέλος.
0: Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει.
1: Και αφού γύρισαν και οι παίκτες. Γυρίζουν και γύρισαν και οι παίκτες. Δεν τίθεται θέμα. Δεν θα παίχτε κάτι άλλο.
0: Ναι. Ενώ ήταν να γίνει κι άλλο, να συνεχιστεί δηλαδή.
1: Μα ναι, δεν είχε τελειώσει το Survivor, είχε ακόμη.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Είχε ακόμη, ναι.
0: Μάλιστα. Πάω στο πρώτο τελευταίο τραγουδάκι μας για σήμερα.
1: Ναι.

0: Χάρηκα πολύ που άκουσα τον κύριο Χαράλαμπο και του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος, τα φιλιά μας. Χάρηκα και εγώ, γιατί είχαμε καιρό να επικοινωνήσουμε και χαιρόμαστε που είναι
0: να
1: καλά.
0: Είναι καλά. Να είναι καλά και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε φίλη μου Γεωργία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 και εδώ πάλι στον Star 88. Εμείς όμως είμαστε και κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 εδώ στον Star με την εκπομπή Συνθέσεις του Χρόνου που περιμένω να έρθεις ακόμα. Σου έχω κάνει επίσημη πρόσκληση και στον αέρα και μου έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθεις, αλλά δεν έχεις έρθει ακόμα. Ναι. Αυτά. Προετοιμαζόμαστε για το ραδομαραθώνιό μας που είναι υπέρ του Γεροκομείου Μέγας Βασίλειος που είναι στις 4 Ιουνίου. Σας το ξαναλέμε. Επίσης μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα που είναι στο On Air Media Group μέσω της εφαρμογής που μπορείτε να κατεβάσετε. Μπαίνετε είτε Android είτε Apple CarPlay, είτε Apple και...
1: Με λες και τόσο πολλά τεχνολογικά που μπερδεύεσαι και εσύ ο ίδιος.
0: Και ψάχνετε την εφαρμογή On Air Media Group. Εκεί θα δείτε όλα τα ραδιόφωνα και ό,τι διάθεση έχετε κάθε στιγμή. Απλά πατάτε το κουμπάκι και ακούτε τα ανάλογα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι ζητάτε από είδος είναι εκεί, μαζεμένο, όλο μαζί.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και από μένα, να είστε καλά, να είστε γεροί, διαφυλάξτε και την ψυχική υγεία, γιατί όλοι για τη σωματική, το σώμα μας και τα άμα, αλλά και την ψυχούλα σας λίγο να προστατεύετε.
0: Δύσκολο.
1: Και να την, ναι, γι' αυτό το λόγο, γιατί ξέρεις εσύ τι περάσαμε σήμερα και εγώ και εσύ. Τέλος πάντων.
0: Αποφορτιστήκαμε το ραδιόφωνο μας.
1: Όχι, ήταν μια χαρά. Έτσι, προστατέψτε λίγο και την ψυχούλα σας. Κάντε και πράγματα έξω από την καθημερινότητα. Βοηθάει αυτό πολύ, να ξέρεις. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το ραδιόφωνο μας. Αλλά γενικά και στην καθημερινότητα, παιδιά, κάντε έστω και ένα μικρό πραγματάκι. Βγείτε λίγο από την αυστηρή καθημερινότητα, από την αυστηρή ρουτίνα, ό,τι και αν είναι αυτό. Βγείτε λιγάκι από αυτό, θα βοηθηθείτε, πιστέψτε με, ψυχικά τουλάχιστον. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
0: Bye bye. Για σένα.
1: Εντάξει.
0: Που μεγαλώνεις.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλύτερα από μένα είσαι, αλλά εντάξει.
1: Χαρά μου, χαρά μου.
2: Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει, εντάξει.
0: Εγώ όχι.
2: Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την κουράζει.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους, όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που από την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά

0: και αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστή.

Προβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

παιδιά σου είναι ίδια ο μπαμπάς τους. Ευτυχώς όμως πήραν των ματιών σου το μπλε. Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά μου. Το δικό μου για πάντα ήταν για σένα ποτέ. Τόσα χρόνια ζει μέσα μου θλίψη

πω, σ' αγαπάω, συνειρημένο ή όχι, είναι πια χαραγμένο στις καρδιάς τις ρογμές. Όσο ζω κι αναπνέω ξεχυλίζει, αν ο αίμα βουίζει, σ' αγατή στις σκεπές.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
8: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
10: Η ενδυνάμωση της πλάτης είναι το βασικό όφελος της προπόνησης στο μονόζυγο. Ειδικά αν λόγω δουλειάς ή καθημερινότητας κάθεσαι πολλές ώρες με σκυμμένο κεφάλι, δυναμώνοντας την πλάτη, εξισορροπείται αυτή η τάση και κερδίζεις σε εμφάνιση και υγεία. Όταν έχεις μια δυνατή πλάτη, το βάρος κατανέμεται με το σωστό τρόπο σε όλο τον κορμό και έτσι απουσιάζουν πόνοι στη μέση, στο μεσαίο μέρος της πλάτης, στον αφιένα, ακόμα και στα ισχία. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Τι έγινε?
9: Γύρισε το πόδι σας.
8: Γιατί, που είχε πάει?
9: Συγχωρέστε την, είναι από την πτώση.
10: Δουλευόμαστε και μεταξύ μας τώρα.
8: Καλέ, τίποτα δεν είναι αυτό. Σε δύο μέρες μαραθώνιο θα τρέχεις. Να σου πω εγώ τι έπαθα πέρυσι. Έπεσα στην αυλή της Φοφόκας. Μπήκε ένα σίδερο σκουριασμένο τόσο στο πόδι μου. Ξέρεις τι χρειάστηκε να κάνω? Αντιτιτανικό.
10: Τι είναι αυτό?
11: Ο ροζ για όταν πέφτει σε παγόβουνα.
8: Όχι καλέ. Για τη σκουριά είναι.
11: Αντιτιτανικό τότε.
0: Ακούτε Star 888.

0: μικρότερη απόσταση. Μήπως
1: αμέσως.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, να

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: όσα ψέματα χωράει σιωπή. Όσα θαύματα μια λέξη μπορεί.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Αγουχαούτα!
8: Φτάνει.

που με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Τι μου στοιχίζει στην καρδιά, το ξαναπέρασμα του.

κοροϊδεύα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

περούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μάγκο έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Κι όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.